0: Quiero hoy. A lo seguro.
1: Καλό φάει. Είσαι καμπά, η φωνός για φάει μια γιουρσία φίγου. Του έτσι το άμα.
0: Αρέω φαπέα ούσιλίνα. Καπέρα βλέπει ο τρανζίστα. Κύλα ο κερδόν. Παλακάκου. Σε όλο μαναού. Εσύ. Γιώργη.

0: Rastai.
1: Σιά. Ο Νάφε ανεά σε υφαφετεία ή αούσο. Η λάτω ο Νάγα αουά το βάσο του Τουίλα με μανούκα. Παφόν.